Τόσο μόια σαν η αριενιά, σκούπαϊ σβάιχ πρεσάνια λα. Σκούπαϊ, Ράδιο Σράκα, ειν Αλφινίπιτς.